Τρισκαλίνα, τρισκαλίνα, Μαρία. Νουέλας, ασύ. Σοχμαγκανιά, κεντά.